0: και ο μανατσίκα αμπανάριαβαν. Αμιζόου μαράινα βουβοϊζόου. Κάντε νησατσίκα νιτενάντεμάντα ζε αντζάρα γουαντσίκα αμνητιανιουτί. Αμιζόου Κριστίνου του Ρινάι ζε ατσίτσικε ζόου. Διαντέχα ανάρακα χείρα αλούα ησίκα.
1: FM, ρε και αμσίφου πιπκαρού, μεγαέτσι.

0: τότε να ρεμάντα φανάχα, τότε και τα μεταταραστέ τα ομάν. Γιατί αν καλή ήταν, είπα σε αντάλφου τη μόνη. Για όρη παπα ιδμό, βάζ, κύρ, θα μου θέσα μου βάζ. Λες φάντα με ένα κάβι, κάμα του Αλπερτίνα, με σε πάραν με ένα κάβι, με σε μάρσο με ένα κάβι κουστού. Εγώ πούρε ο πιαραμούντα, με σε άντσι μα τα βουάνι, πέτα με ένα κάβι ο πισάκι, πράγμα του Ραμπίνα είναι αμαναζάρ. Ακόν τρακούαν ήρα ο φαμπάι ρε δενε ρε Κριστιαν, ρε ο Σακάιδε ρε Κέτρα, ο αμμή ρε Φεφ. Τι όταν είσαι το βούλι, η ρόφα της είμαστε αρκίνα ο Σακάιδα, γιατί λούρα να είναι η ρεγιού. Τότε με τα μολάρα, τα βορέν οι άφατα του Ζαντιού Σαφάρ. Για το τζάουαν ήταν αγαπηλή, δεν ρίτενε μη σελέμαν ραβδίν το κοιτάφ. Ora ma tu volunda mi hanno cavo e spita mas tu la ritmi che tu si fa prisci in fatto te ne sapporti tari pastura da cupsenna ma tamla la da star sta mi hanno cavo e le otti sen fa bai resa na rutu katan mana na ula na si si salama rieta kutir naiza naiza na isha ande manta ne hanne va ula na si fa salama na tantira ka va si reu. Εμραρσούα όνει ρόφι και μπαναβή παύρι, ήταν να μου στεγιάνει χιλιάρ. Αντεμάνταν εγώ παντήλου τα πυροκασομαθάρα, να μ' ανρούσει να μπέρνει. Μπαουμέντου, φάσα λαμάνα τα μπέρα και χιλέω, θα του ψάνει, ζητάνει, πριν να μάθει να ζητάνει. Εμραρ, του πλού αν μάθει να έρθω, τη χερινίτα του σκού, που τα γίνεται, σούστα, όλο είναι.
1: Μα κασίτακα, μαμανίτελ, σαν σώτα του σκού.
0: Σώτα του σκού.